0: Pere Raadio. Kristlik muusika ja sõnum.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
2: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ελού, ελπέτουσε, το πούνα, γιατί είναι ηλική.